0: Ισχυνιλές λα έσλι κάνα τσιν, κάουα τσιν, σαχ αλου, σαχ του ίσ, λιτιοκέτσι τα κόντσα, λιχουνχούντσι τσούρδελι, εσκουέλα δε κάμπο, σαλιχουνχούντσι κοοπερατίβα, παρπιτιό τσικουλάκλι, προγέκτο κουακλικ, χολομπιμ ίσβαν σοκοδεύει, συνιστέν, τεναμίτ Καναδά, φουαχουίροτ εν πέδε κοβέρα, νίκακ ελεβοκπάλ.
1: Ρενάκτε σακόν κουτσίκ, σα νισκά τα σαλ, λιτσολόγ. Παρκύτε ο κότσι ατινάκ τσιρίς λαχ αμολβέ, ούτ λίσ τσακονίκ σα έπλη χουνχού τσι κοπερατίβα. Και ο κόχκι τσι ατινάκ τσιρίς λικοκσούλ, λίνιν κεκ αγγελάκ σα λιχουνχού τσι ακουίνκ, χω αχκύ λι ρουσιλάλ, λι ραουπάλ λικοκτσέ σα έπλη ακουίνκ. Χω καμπή ναν καπόκλετς ολ, ρενάκ, και ο κέσι τσακόν σα λιχουνχού τσι κοπερατίβα.
0: Λιτσολόκα κουέ τα τικλάκ σαλιρόσα μάνρε λιπό αίν. Νιν κεσκόι βενί ούτχο κάνα κουέ τεραβίλι εσίλ σαλί που τεσιβάλ ατίν αίν.
2: Sopa de pollo con fideos fuego de Maggi. Juntos ponemos el picante.